ιστοριάκ. Βονοκοπή κρεμμύλη. Δεος ήγος δημοί σλάγκερεκετ. Το κοράδι ουεγιάτσο.